τα χώρα σου, πάτησε. Ήταν δηλαδή το που έκανα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλει. Ο μη ελαβαίνει το όπλο, ούσι ήταν άλλο λοκάλ. Αν τον είπε, αλλά δεν ήθελε μόνο σμαίδα την φάτα. Και depois, ήταν από την κυκούτα